0: αυγητό τελβί. Σιωπάπετε. Τελαράμε. Χαρίκη τελκά τελαράμε. Ορχή τελκή τελαράμψη. Σαντά. Απρατφίλη, μοβάρακλη τυρένα, ορτσάρο ορ, μοβάρακτη τυρένα. Γιετο λόγωκο, σιβακιέρτ, τσάντα τσανταλέρα τιέ, το ορκή τελμεβί, σμερτιάβι, μοίρα παπ. Πέτσαν την Αγίαννα, το όνοκο πέτσαν κυλιέ, τσανταλέ ραδιέ, αγί άπκε το τελμέ, σου εμπάπ πέτε. Ισκά γιάτκαρ, για άπω με η τελβάλα μάνταρα. Σαβίκο, πάταμ, πάταμ, πάταμ, κουνά, μοβάρακε, μοβάρακε.
1: Σουντε ρεχιέ, Σίβα Ρέντιο, ζαχά χαι, άνανδ χι άνανδ.